βάζει ξανακαπνίζει και δεν μπορεί να το αντέξει και υποκύπτει, σκύβει την βάζει. Έτσι είναι η